0: Canada, με φλίτσο.
1: Μιμιάνε Στίβες.
0: Μα.
1: Μιμιάνε Στίβες.
0: Στότατε.
1: Διά.
0: Μιν... Μην γιάνε αστού. Μην γιάνε αστού. Τεν ελίσο με τσουσαλέμς. Τι σβέρτα χούσκο. Να τις μω γιάνε τούσκο. Έχω δύο αλφέμς. Δε έχω κάνει. Για μόση έχω σάμλ. Αλτε βαστήνε. Κι μένς κάμλ. Ήλθε η πλησοφλίων. Πες τώρα.
1: Του έπα κάμελ.